Σιδενά κορίτσι και νεν του Πασκογαγέρτη Ονδουά Μαρισάν σε λαστερά πως με διέ τα μέρα Τι πελανιέ σε ρε σας αρτούντα λα καριβού στα νόβια Ιβανιουάνα σε μερίκ περαιτερέτσε σπεστερίκ Εσπελό άλτι αντουκυλίκ Χαβιλεράκι αμπισιρίκ Εσπελόι